0: ενώ.
1: Σαμό!
2: Αντένα!
3: Ημά!
2: Νάιβετ!
3: Κοιτώ! Αντένα!
4: Hey, it's Ava Max.
5: Yo, Jack Harlow.
6: Hey, I'm Shakira.
7: Hiti, πρέσκομπρομισό.
8: Του ΕΡΑΔΙΟ, Αντένα.